0: DJSW, Ninda Comanya here at the University of Calgary. Not today. We're at the Calgary Hellenic Hall because the festival's going on today. It's the second annual, re-annual, as Dimitri said. We're live on location from 11 to 8. It's going to be a crazy show. It's already starting to fill up. We're having a good time. The volunteers are ready. Like I said earlier, I'm not hearing a lot of chirps. I want to hear more chirping, more yelling, more screaming.
1: Yeah, what's going on over here? How are we sitting down on the job already?
0: Who are these guys over here? What's going on over here?
1: Yeah, come on.
0: Do something over here. What's going on? I love this. This is fantastic. The souvlas in the back are getting heated up. The ovens are moving. We're working out. And right next to us is a host that's come a couple of times. Mr. Berkus is live on location. Καλώς όρισες.
2: Καλημέρα. Καλώς σας έβρικα. Καλή επιτυχία να έχουμε. Και χίλια καλώς ορίσετε φίλοι αδικοί και ξένοι. Στη τάβλα τη σημερινή όλοι είναι καλεσμένοι. Ξέρετε τι σημαίνει τάβλα?
0: Ναι.
2: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, και επί τη ευκαιρία ήθελα να προσφέρω στο σταθμό σας εκ μέρους του Συλλόγου Κριτών του Κάλγαρη αυτό το μικρό δώρο.
0: Wow. Thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Wow. Ladies and gentlemen, the Cretan Society of Calgary has donated to CJSW $1,465.59. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Wow.
3: Here to accept the check. See, we brought in the ringer from the CJSW. Shout
0: That's
3: out
0: it.
3: To the combo here.
0: Thank you so much. Thank you.
2: Καλή επιτυχία, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έχουμε πάντα το καλύτερο. Λοιπόν, το είχα στα χέρια μου αυτό το δώρο για πολύ καιρό, αλλά κάπου μπερδεύαμε. Λοιπόν, το δώρο μας είναι μικρό. Δεν έχει σημασία. Μα είναι η απάντηση σε ειλικρινή φιλία. Κατάλαβες?
0: Yeah, absolutely. Thank you so much.
3: Thank you so much.
0: And we promise we'll play more Cree music.
3: You know, just to put in perspective as well, so there's different societies within the Hellenic Greek community. So this one is representative specifically of the Cretan society, to which Mr. Berkus here is. You're looking at the top of the top right now. Who's been on the show before, so thank you very much. You know, it's the support throughout the year. We do the funding drive that keeps us doing this right here. And all of these programs and all the ethnic programs. So, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λίγο πράγμα και πολύ αγάπη. Και αν καθυστέρησα προσωπικά, δεν έχει σημασία. Κάλιο αργά παρά ποτέ, λέει η παροιμία.
3: Ωραία.
2: Κατάλαβες?
3: Amazing. Λοιπόν. This is the best man with the words right here.
0: He could do a whole hour.
3: He could do a whole hour. You need a podcast.
0: That's what you need.
3: You need your own podcast.
0: Yeah, let's do that.
2: Μη μάρα κατέβεται με ψηλά γράμματα.
3: That's amazing.
2: Εγώ κουτιά έβαγα, κουτιά μαρτυράω.
3: And who else brings the treats? Like the λουκουμάδες were fine, but the γραβιέρα, κασέρι, τι έχουμε εδώ σήμερα?
2: Κεφαλοτήρι από Κρήτη, κατευθείαν από Κρήτη. Και το υπόλοιπο είναι homemade variety.
0: Nice.
3: Very well. Very well
2: Αυτό
3: said.
2: Είναι no-name product.
3: No-name brand. And Ωραίος. Not the superstore kind.
0: Στην υγειά μας και καλό festival.
3: Ε, παιδιά, στην υγειά μας.
0: All right. Now the festival started.
3: Now the festival has really started. That's a good homemade brand right there. We'll get to some music, then we'll come back. And again, Calgary Hellenic Greek Festival, One Tamarack Crescent. We're about to start here in 20 minutes. Doors will open 11 to 8. We're going to talk about what happens after the festival when we come back.
0: Did we mention it's free?
3: Free.
2: Και από τη δικιά μου τη μεριά έχω να συμπληρώσω κάτι. Δεν με παίρνει ο χρόνος, πρέπει να φύγω. Εγώ δεν είμαι πλούσιος. Λεφτά δεν κουλαντρίζω. Όμως την ευτυχία μου σε όλους τη χαλαλίζω.
0: Number one.